Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM.

Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio.

0: σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ευφιλοξενούμε έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, έναν θαυμάσιο κωμικό και όχι μόνο, ο οποίος έχει προϊστορία θεατρική και στην Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, έχει κάνει θαυμάσιες και πάμπολες εμφανίσεις, έχει αποσπάσει επένους, χειροκροτήματα και θετικότατες κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον κύριο Μάνο Παντελίδη. Τον έχουμε φιλοξενούμενο λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα, κύριε Παντελίδη.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Μαρμαρινέ.
0: Λίγο πιο κοντά μόνο. Λίγο πιο κοντά.
1: Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τα σχόλια θα τα δικαιούστε έτσι θετικά όπως είναι, γιατί δεν ξεχνάμε εκείνα τα χρόνια τα οποία είχατε θριαμβεύσει κυριολεκτικά. Φίλοι ακροατέ, ο Μάνος Παντελίδης, τον οποίο έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στο θέμα της εκπομπής μας, ήταν ο πρωταγωνιστής, κωμικός και όχι μόνο όπως είπα, σε πάρα πολλές παραστάσεις, όταν ξεσηκωνόταν όλη η ομογένεια της Νέας Υόρκης για να πάει στο θέατρο. Κυριολεκτό, δεν υπερβάλλω, γιατί οι παραστάσεις αυτές δίδονταν για πολλά Σαββατοκύριακα και Παρασκευή Σαββατοκυριακή, για αρκετές εβδομάδες, κάποτε κρατούσαν και 2 μήνες, η ίδια παράσταση δηλαδή. Και ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός και η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Νέα Υόρκη, ώστε οι κυρίες, για να πάνε στην Αστόρια όπου βρισκόταν το θέατρο, όσοι γνωρίζετε από τη Νέα Υόρκη, η Αστόρια είναι ένα τμήμα της πόλης, του Δήμου της Νέας Υόρκης, εκεί που βρίσκεται ο Ελληνισμός δηλαδή, το λεγόμενο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής, στην Αστόρια, συγκεκριμένα στην οδό Crescent Street. Εκεί λοιπόν δίδονταν οι παραστάσεις αυτές. Επικεφαλής του θεατρικού ομίλου ήταν ο Λουκάσος Κυπητάρης, με το θέατρο, έχει την εταιρεία θέατρο αυτός. Ο Μάνος Παντελίδης ήταν σχεδόν σε όλες τις παραστάσεις ο πρωταγωνιστής, απέσπασε πάρα πολλά χειροκροτήματα και επένους, είχε δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Λοιπόν, να θυμηθούμε λιγάκι κάτι από τα χρόνια εκείνα.
1: Πρώτη δουλειά με το θέατρο, με τον Λουκάς, γνωριστήκαμε το 1995 σε μια οντισιόν που είχε κάνει για το, πριν ανοίξει το θέατρο, πριν ξεκινήσει το θέατρο, με το ΚΕΠ, για το «Φωνάζει ο κλέφτης». Ήταν μια συγκυρία πραγμάτων, ένας καταπληκτικός θείασος είχε μαζευτεί τότε και παίχτηκε αυτή η παράσταση 1,5 χρόνο σχεδόν.
0: Και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη.
1: Πήγε και Βοστόνη, πήγε και DC, πήγε σε διάφορα μέρη.
0: Σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις, ναι.
1: Εδώ κοντά όσο μπορούσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είχατε έρθει προς τη Φλόριδα τότε.
1: Όχι. Η Φλόριδα ήταν λίγο μακριά, μας έπεσε μακριά. Ναι. Για να πάμε τόσο μακριά χρειάζεται ένας σπόνσορας, χρειάζεται κάποιος δικός σας να μας πει ελάτε.
0: Σωστά, και είχα κάνει κάποτε μια συζήτηση με τον Λουκάτο Σκυπητέρ, για όσους δεν ξέρουν, ακούσατε ότι είναι ο επικεφαλής, έχει τον θεατρικό αυτό όμιλο, αλλά ο Λουκάτο Σκυπητέρης είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ναι. Στις παραστάσεις για τις οποίες μιλάμε, φίλοι ακροατές, αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, οι οποίες είχαν γίνει με τρομερή επιτυχία, ο Λουκάτο Σκυπητέρης σκηνοθετούσε τα έργα αυτά και έκανε και την διασκευή σε πάρα πολλά από τα έργα αυτά.
1: Και ναι, την παραγωγή.
0: Και την παραγωγή, σωστά. Λοιπόν, είχατε κάνει περιοδία την παράσταση αυτή, «Φωνάζει ο κλέφτης», ο Ουάσιγκτον.
1: Φωνάζει ο κλέφτης, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, ναι, τότε αξέχαστα που ερχόντουσαν Σαββατοκύριακα πολλά το ίδιο κοινό και κυρίως παιδιά πολλά και καθόντουσαν έτσι μπροστά από τις θέσεις, γιατί το θέατρο ήταν γεμάτο και ξέρανε τόσο πολύ καλά τις ατάκες που μου τις πετάγανε πριν τις πω. αυτό που είχε μείνει αξέχαστο. Τώρα θα πει αυτό, τώρα θα πει τούτο και πετάγανε ατάκες έτσι πολύ.
0: Ναι, δεν είναι υπερβολικό αυτό που είπατε, που ακούστηκε τώρα, ότι ερχόντουσαν, πήγαιναν μάλλον έτσι επανειλημμένο στην ίδια παράσταση, γιατί πρώτος είμαι εγώ, ο οποίος το ίδιο έργο δεν κουραζόμουν να το δω και να το ξαναδώ κάθε εβδομάδα. Ήταν τρομερή επιτυχία.
1: Και με το θέατρο βέβαια που κάναμε το Τσικούναρο τότε που είχε σπάσει ταμεία, που ήταν ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος ερχόταν να το δει. Mm-hmm. Και εσείς φαντάζομαι το είχατε δει.
0: Όλα.
1: Και στο Μαμάκια που είχε πάει πάρα πολύ καλά.
0: Το ζητείτε ψεύτης
1: ήταν πάλι πριν στο ΚΕΠ. Mm-hmm. Αλλά τώρα μιλάω για το θέατρο. Ο Μαμάκιας ήταν ο Τσιγκούναρος μετά ο υπότες για τη Βασούλα. το Παρασκευή και 13.
0: Αυτό είχε ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Το Παρασκευή και 13 το αλλάξαμε, γιατί στην πρωτότυπη ονομασία είναι Τρίτη και 13, νομίζω.
1: Είναι Τρίτη και 13, ναι. Και πρέπει να τα αλλάξουμε για τους Αμερικάνους.
0: Ακριβώς. Και είχατε κάνει διασκευή κι εσείς ενός έργου.
1: Η γυναίκα μου τρελάθηκε. Αυτό είναι το τελευταίο που είχα κάνει με παραγωγή του θέατρου.
0: Ναι. Πολλές, αν όχι περισσότερες από τις παραστάσεις αυτές, ήταν μεταφορά θεατρική στη σκηνή της Νέας Υόρκης από ταινίες.
1: Ναι, από ταινίες ή από τη θεατρική παράσταση την original.
0: Καταπληκτικές παραστάσεις αυτές. Πριν συνεχίσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο, μη μου διαφύγει αυτό το πράγμα, επειδή έκανα έναν υπαινιγμό νωρίτερα, ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις, οι θεατρικές αυτές, οι δικές σας στη Νέα Υόρκη, ώστε η ατμόσφαιρα που επικρατούσε ήταν σαν να βρισκόμασταν στην Αθήνα στα Αθηναϊκά θέατρα. Δηλαδή,
1: αυτό προσπαθούσαμε.
0: Ναι, οι κυρίες, οι γυναίκες ντύνονταν τόσο καλά, ναι, σαν να πηγαίνανε σε θέατρα στο Broadway ή πηγαίνανε σε θέατρα της Αθήνας. Το ίδιο και οι άντρες. Κουστούμαρισμένοι όλοι τους, με τις γραβάτες, καλοφτιαγμένοι, λες και πήγαιναν πραγματικά σε θέατρα της Αθήνας ή του Broadway. Ήταν τεράστια η επιτυχία.
1: Όταν υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό θέατρο να πας να δεις, φαντάζομαι όταν βγαίνει ο σύζυγος με την κυρία του, φαντάζομαι θα τηθούν καλά, θα πάνε.
0: Ναι, και πολλοί παίρνανε μάλιστα και τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία να συνηθίσουν στην ελληνική γλώσσα, να τη μάθουν πιο σωστά την ελληνική γλώσσα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην συζήτηση αυτή για τις παραστάσεις εκείνες τις αξέχαστες στη Νέα Υόρκη, αφού προηγουμένως κάνουμε γνωστά στους ακροατές μας μερικά δικά σας βιογραφικά στοιχεία. Πού γεννηθήκατε?
1: Τα Χανιά της Κρήτης.
0: Στα Χανιά της Κρήτης, κατάγεστε από την Κρήτη λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι εδώ στην περιοχή μας στη Φλόριδα υπάρχει κρητικός σύλλογος.
1: Δεν αφιβάλλω, γιατί η Κρήτη είναι παντού.
0: Και όχι μόνο κρητικός σύλλογος.
1: Και μια πέτρα να πετάξεις παντού στην Αμερική θα χτυπήσεις ένα κρητικό οπωσδήποτε.
0: Ναι, υπάρχει κρητικός σύλλογος, παλαιός σύλλογος, έχει το δικό του κτίριο με αρχαϊκές της εποχής, μικυναϊκές ας πούμε κολόνες απ' έξω, ναι. Τακτικός επισκέπτης εδώ είναι ο Μανώλης ο Βελιβασάκης, θα τον ξέρετε από τη Νέα Υόρκη βέβαια.
1: Ναι,
0: κάνει διάφορες εκδηλώσεις και κάτι χαρακτηριστικό για τους συμπατριώτες σας, τους κριτικούς, ότι έχουν ένα από τα καταπληκτικότερα χορευτικά τμήματα, συγκροτήματα σε όλη την Αμερική. Το χορευτικό του εδώ κριτικού συλλόγου είναι από τα πιο επιτυχημένα και γνωστά σε ολόκληρη την Αμερική. Γεννηθήκατε λοιπόν στα Χανιά της Κρήτης. Ναι. Για πέστε μας πώς ασχοληθήκατε με το θέατρο.
1: Στα 15 μου, στο Λύκειο ακόμα, έγραψα μια παράσταση, έτσι σπονδυλωτή παράσταση με σκετσάκια, και μάζεψα 15 μαθητές και ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες. Μετά, συνέβαλε και ένας φίλος συμμαθητής, και αυτός μουσικός πιανίστας, ο οποίος έγραψε τη μουσική, και έγινε μια μουσικοχορευτική παράσταση που και αυτή πήγε πάρα πολύ καλά, και από μόνη της όταν ήταν, αλλά και ήρθαν και κάποια σχολεία και την είδανε τότε. Και αυτό έτσι, μου δημιούργησε το
0: σε σώθησε, ναι.
1: Πήγε η ανάγκη να κάνω θέατρο. Και μετά, όταν έγινα 18 και πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, μαθηματικά ήταν να σπουδάσω, αλλά τελικά δεν τα σπούδασα, μπήκα στη δραματική σχολή και έκανα πολλές παραστάσεις μετά εκεί, και τηλεόραση και κινηματογράφο, μέχρι το 94 που ήρθα στην Αμερική.
0: Στην δραματική σχολή, αλλά και στο ΟΔΙΟ είχατε πάει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και στο ΟΔΙΟ, ναι, το δραματική σχολή του ΟΔΙΟ Αθηνών.
0: Του ΟΔΙΟ Αθηνών.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έκανα παραστάσεις εκεί. Το Hansel & Gretel ήταν μια παράσταση που έκανα με αρκετή επιτυχία. 1,5 χρόνο παίχτηκε. Έκανα το Hansel στο θέατρο Θημέλη, μετά στο θέατρο Κάβα, που δεν υπάρχει πια. Έκανα στην Ευδίκη του Ζανανού, έκανα τον Butler. Και άλλες πολλές έτσι.
0: Επομένως δεν ήσασταν πάντα σε κωμικούς ρόλους?
1: Όχι, δεν ήμουν πάντα σε κωμικούς. Κωμικούς έκανα πολλούς στη τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση?
1: Στην τηλεόραση με το Βέγκο 3 χρόνια.
0: Για θυμίστε μας, μερικά. Ναι. Με ποιον?
1: Με τον Θανάση το Βέγκο.
0: Το Θανάση το Βέγκο, άλλον.
1: Και τη Μάρο Κοντού. Και τον Δημήτρη τον Πουλικάκο. Πολλούς. Έκανα πάρα πολύ τηλεόραση στην Αθήνα.
0: Πάντως οι εμφανίσεις είστε στη Νέα Υόρκη, γιατί είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σχεδόν όλες αυτές και μάλιστα ήμουν πάρα πολύ θερμός και στις κριτικές που είχα γράψει στην εφημερίδα, στον Εθνικό Κήρυγα. Πραγματικά είχαμε αποκαλυφθεί μπροστά έτσι στην τέχνη. Κάποιοι από τους συνεργάτες σας στις παραστάσεις εκείνες ήταν σαν χόμπι, έτσι, ερασιτέχνες, αλλά είχαμε και πάρα πολλούς επαγγελματίες, να πούμε, έτσι,
1: πάρα
0: δεν είναι?
1: Πάρα πολλές επαγγελματίες και πάρα πολλά ταλέντα. Δηλαδή, ποιο να πρωτοθυμηθώ από όλες οι κοπέλες που παίξανε, η Λαρίσα η Αντίπα, η Δήμητρα η Ντούπη, η Θεοδώρα που έπεσε τη γυναίκα μου στα κίτρινα γάντια. Καταπληκτικά ταλέντα και αγόρια, βέβαια, και ο Γιάννης ο Καλιανιώτης που παίζει μαζί μου από το ΚΕΠ, από την πρώτη παράσταση.
0: Είναι αμερικανογεννημένος, νομίζω.
1: Αμερικανογεννημένος,
0: αλλά πολύ καλός.
1: Καρατερίστας, καρατερίστας τέλειος και ηθοποιός, πολύ καλός και πάρα πολύ καλό παιδί. Χαρά μας να συνεργαζόμαστε πάντα. Ο Τάσος ο Καρίδης πιο πρόσφατα. Ο Στάτος ο Τζότζογλου, καλά, ο Τζότζογλου το ξέρει ο κόσμος, αλλά. Ο Φίτος ο Στρατής, επίσης καταπληκτικό ταλέντο,
0: ναι,
1: και καταπληκτικό παιδί. Πάντα φοβερά ταλέντα είχαν εμφανιστεί.
0: Ναι. Είχατε κάνει καμιά περιοδία σε πόλεις της Ελλάδος?
1: Πολλές. Ναι.
0: Ωραία. Επιφυλασσόμαστε. Θα επανέλθουμε, φίλοι ακροατές, στη συζήτηση με τον κύριο Μάνο Παντελίδη, εκλεκτό καλλιτέχνη, ηθοποιό, ιδιαίτερη έτσι, απόδοση στην κωμωδία και όχι μόνο, όπως είπαμε. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
2: Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantop1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μάνο Παντελίδη, ηθοποιό εκλεκτό από την Ελλάδα, με μεγάλη παρουσία, πολύ θετική, με πολλές κριτικές τις οποίες έχει αποσπάσει θετικές στη Νέα Υόρκη. Ο Μάνος Παντελίδης, ο οποίος μαζί με τον σκηνοθέτη Λουκά Σκυπιτάρη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη Νέα Υόρκη σε παραστάσεις ιδιαίτερα και στο ΚΕΠ της Νέας Υόρκης, το πολιτιστικό κέντρο δηλαδή, καθώς επίσης και στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Παραστάσεις οι οποίες έμειναν στα χρονικά της Ομογένειας. Ο κύριος Μάνος Παντελίδης, όπως μας είπε, κατάγεται από τα Χανιά της Κρήτης, έκανε θεατρικές σπουδές στο Οδείο Αθηνών, στην Σχολή Θεάτρου του Οδείου Αθηνών
0: Και πριν φτάσουμε στον ερχομό του εδώ στην Αμερική, να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα αναφερθεί τώρα στις διάφορες παραστάσεις που έδωσε με τα θέατρα που συνεργαζόταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Να συνεχίσουμε, κύριε Παντελίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είχατε εμφανιστεί?
1: Στο Χένσελ και Γκρέτελ κάναμε περιοδία 1,5 χρόνο. Παίχτηκε και τα Σαββατοκύριακα, περνόταν στην κεντρική σκηνή του Θημέλη και μετά τις καθημερινές πήγαινε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τότε είχαμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μέχρι και νησιά είχαμε πάει. Μέχρι και Μυτιλήνη είχαμε πάει. Μετά με το ημερολόγιο ενός τρελού έκανα αρκετές περιοδίες. Πήγαμε παντού. 1,5 χρόνο παίχτηκε και αυτό. Η Ευρυδίκη δεν πήγε περιοδία, από ό,τι θυμάμαι. Αυτές ήταν οι περιοδίες στην Ελλάδα.
0: Να κάνω μια απλή, ίσως αφελή ερώτηση. Γιατί είστε περισσότερο γνωστός για τους κωμικούς ρόλους σας?
1: Αυτά θυμάται ο κόσμος.
0: Αυτά θυμάται ο κόσμος.
1: Ο κόσμος θυμάται το γέλιο παραπάνω, ίσως.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και παραπάνω κωμικούς, βέβαια. Δεν είναι. Δηλαδή, έχω κάνει 2-3 δραματικούς, αλλά ως επιτοπλίστων αυτά που έπαιξα στην Αμερική τουλάχιστον ήταν κωμικά.
0: Ανεπανάληπτα. Πάντως, η εμφανίση και η ερμηνεία σας ήταν ανεπανάληπτη. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τον ερχομό σας στην Αμερική. Πότε, πώς?
1: Το 1994 τον Αύγουστο ήρθα στην Αμερική για σπουδές.
0: Νέα Υόρκη.
1: Νέα Υόρκη, βέβαια, ναι.
0: Τι σπουδές?
1: Bachelor, Master, PhD. Τώρα έχω διδακτορικό.
0: Μπράβο.
1: Σε θέατρο στην εκπαίδευση. Δηλαδή χρησιμοποιώ θέατρο για να εκπαιδεύω, να διδάσκω άλλα πράγματα. Αυτό είναι το διδακτορικό μου.
0: Ναι.
1: Και το 1995 μια ευτυχή συγκυρία. Διαβάζω μια αγγελία ότι έψαχνε ο Λουκάς Κυπητάρης ηθοποιούς για το Φωνάζει ο Κλέφτης. Και έγινε αυτή η γνωριμία με τον δάσκαλο και μοναδικό σκηνοθέτη και φίλο τώρα, Λουκάς Κυπητάρη.
0: Ο οποίος πραγματικά είναι καταπληκτικός. Το ερώτημά μου τώρα είναι, επειδή γνωρίσατε την ομογένεια, γνωρίσατε τις δυνατότητες που έχει από πλευράς έτσι καλλιτεχνικής, του θεάτρου δηλαδή, έχετε πάρα πολλούς φίλους, συναδέλφους σας κλπ. Το ερώτημά μου είναι, υπάρχει ταλέντο στην ομογένεια, στο θέατρο?
1: Πολύ ταλέντο.
0: Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο. Με όλα τα παιδιά που έχω συνεργαστεί, δεν έχω συνεργαστεί με κανένα που να είναι λίγος. Όλοι ήταν πολύ. Ήταν όλοι και καλά παιδιά, αλλά και πάρα πολύ ταλαντούχα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ταλαντούχα. Και ο Τάσος ο Καρύδης και ο Φίτος ο Στρατής. Απίστευτο ταλέντα και τα δύο παιδιά, αυτά τα δύο παιδιά. Και η Θεοδόρα η Λούκας και η Λαρίσα η Αντίπα και όλα τα παιδιά και η Έλενα.
0: Πάντως είναι αυτοί τους οποίους γνωρίζει η ομογένεια από τις διάφορες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε όμως ότι υπάρχουν και άλλοι ομογενείς, αγόρια, κορίτσια, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, οι οποίοι έχουν ταλέντο και σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν υπάρξει κάποια ευκαιρία, θα το δείξουν αυτό το ταλέντο. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Βέβαια, γιατί κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους και έχουν μια συνάντηση με το θέατρο και επειδή είναι ανοιχτή σαν χαρακτήρες και ανοιχτή καρδιά, παίζουν και το κάνουν πάρα πολύ καλά.
0: Στις διάφορες περιοδίες σας στην Αμερική,
1: ναι,
0: ή με τις φιλικές επικοινωνίες που έχετε, φίλους γνωστούς σε διάφορες πόλεις κλπ, τι ακούσατε, τι ενδιαφέρον υπάρχει να πήγαινε ένα θεατρικό σχήμα, μια θεατρική ομάδα, μια θεατρική παράσταση?
1: Υπάρχει πάρα πολύ. Όπου πηγαίναμε μας καλωσορίζανε, μας βλέπανε, μας διασκεδάζανε, περνάγανε καλά. Και στη Βοστόνη που είχαμε πάει με το Φωνάζει ο Κλέφτης, ήταν ένα γεμάτο θέατρο. Τρεις βραδιές παίξαμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς από τους εκεί, τους ομογενείς, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη να πει παιδιά ελάτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν παίρναμε εμείς την πρωτοβουλία, τότε η περιοδία έγινε με δικά μας προσωπικά έξοδα. Δεν θα πηγαίναμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή πρέπει κάποιος από αυτούς που έχει κάποιος που έχει ένα σούπερ μάρκετ, κάποιος που έχει μια εταιρεία, κάτι να πει παιδιά ελάτε, εγώ sponsor, ελάτε.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, γιατί μας έμειναν 2 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Στους διάφορους έτσι παράγοντες της ομογένειας, στη δική σας περιοχή, στη δική μας περιοχή, παντού στην Αμερική, δεδομένου ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή ακούγεται και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρη την Αμερική, παντού μάλλον. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους παράγοντες της ομογένειας για να δείξουν ενδιαφέρον στο θέατρο, για δημιουργία θεάτρου ελληνικού?
1: Το θέατρο είναι το νούμερο ένα. Άμα δεν υπάρχει θέατρο, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, όλα τα άλλα είναι. Δηλαδή. Το θέατρο είναι το νούμερο ένα. Άμα τα παιδιά δεν βλέπουν θέατρο μικρά, δηλαδή. Τι να πω, τι να βλέπουν, ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, δεν είναι καλό και το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Κρατάμε την ελληνική γλώσσα, κρατάμε τον ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από τις θεατρικές αυτές παραστάσεις φαίνονται τα ήθη και τα έθιμά μας.
1: Τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.
0: Η νοοτροπία του Έλληνα. Χίλια δυο.
1: Ηθοποιός αυτό σημαίνει. Ποιό ήθος.
0: Αυτό που είχε πει ο Δημήτρης ο Χόρν, ε.
1: Ναι.
0: Ηθοποιός σημαίνει φως, έτσι.
1: Φως.
0: Άλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Παντελίδη. Πραγματικά να σας συγχαρούμε για τη μέχρι τώρα πορεία σας στο Ομογενειακό Θέατρο. Ευχόμαστε να δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή κάποιες από τις οργανώσεις μας εδώ να καταφέρουν να, αν δεν μπορούν να δημιουργήσουν εδώ μια θεατρική ομάδα, παρόλο ότι από καιρό σε καιρό ακούγονται ορισμένες τέτοιες έτσι κουβέντες και κάποια ενδιαφέροντα φαίνονται στον ορίζοντα, αλλά τουλάχιστον να φέρουν από άλλες περιοχές.
1: Ναι,
0: να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και χαιρετίζω.
0: Να είστε καλά. Φίλοι ακροατές, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μάνο Παντελίδη, εκλεκτό καλλιτέχνη, ηθοποιό, ιδιαίτερη επίδοση στους κωμικούς ρόλους και όχι μόνο όπως τον ακούσατε, με πάμπολες και θαυμάσιες εμφανίσεις, ενθουσιώδεις κριτικές για την όλη θεατρική του πορεία.

0: μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
1: Hey you, what do you want?
2: I want to see the sun.
1: You there?
3: An office with a beach view.
1: You?
4: A historical escape.
1: And you?
3: I want to taste real food.
1: All you want is Greece.
5: At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
0: Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.

0: αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
1: Το θέμα μας σήμερα, η αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να πλησιάσουν την αλήθεια με πρόχειρα μέσα, αλλά ποτέ δεν αποφάσισαν να τη φτάσουν και να μπουν κάτω από την αναμορφωτική της επίδραση που είναι το άντλημα της πίστης τους που δεν ενεργεί σωστά, για να αντλήσουν βέβαια δυνάμεις από την πηγή της αλήθειας. Ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η άντληση του νερού από το πηγάδι. Πολλές φορές ο κουβάς χτυπά στην επιφάνεια του νερού με κρότο, αλλά δεν βυθίζεται για να γεμίσει νερό. Κάποτε μάλιστα μισοβυθίζεται και το νερό που αντλείται είναι λίγο. Κατά τον ίδιο τρόπο κάπως έτσι είναι και η θρησκεία πολλών που λέγονται χριστιανοί. Προσελκύουν την προσοχή και καμιά φορά προκαλούν το θαυμασμό των άλλων. Αλλά τι παράδοξο, δεν μπορούν να αντλήσουν από την θρησκεία τους πνευματικές δυνάμεις, όπως συμβαίνει με το άντλημα που καθώς πέφτει στο νερό, ο κουβάς προκαλεί θόρυβο αλλά δεν γεμίζει νερό. Μία χριστιανική ζωή που δεν έχει αποκτήσει δικό της εσωτερικό βάθος δεν μπορεί να επικοινωνεί με το άλλο εκείνο βάθος, τον Θεό, και να αντλήσει τις πνευματικές δυνάμεις που χρειάζεται για να συντηρηθεί και να ανεβεί ψηλά. Εάν μελετήσει κανείς την ιστορία του ανθρώπου όλων των εποχών, ομιλούν βέβαια περί του θρησκευτικού βίου. Δεν θα έχουμε δυσκολία να διαπιστώσουμε ότι όσο περισσότερο λείπει από τη θρησκευτική πίστη το πνευματικό στοιχείο, τόσο εντονότερη αισθάνεται την ανάγκη του το άτομο να προσιλωθεί στα εξωτερικά της λατρείας. Τα τυπικά της λατρείας μέσα ασκούν επάνω του ισχυρότερη έλξη, γιατί σε αυτά βρίσκει ικανοποίηση με τις συγκινήσεις, ενθουσιασμούς και άλλα στιγμιαία που σβήνουν και χάνονται, όπως ο καπνός. Δεν υπάρχει πνευματική ουσία ζωής. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14, κεφάλαιο 12 λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που πιστεύει σε με, τα έργα που εγώ κάνω θα κάνει και εκείνος και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Εάν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290. 727-447-3290. Ευχαριστώ.
0: Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Αγαπητοί ακροατές, συγχαρητήρια στην Ομογένεια. Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της σύψης. Ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της σύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την ζήψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλής της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχη στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, τον κύριο Κώστα Δροσάτου.
2: Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της σύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται ετησίως από την πάθηση της σύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της σύψης?
3: Πριν πούμε για την πάθηση της σύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της σύψης. Η σύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη σύψη. Η σύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή. Δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς, και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνουμε από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη σύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά σύψης ανεβαίνουν.
2: Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της σύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
3: Όχι. Αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη σύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη σύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
2: Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της σύψης την καρδιά?
3: Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η σύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. Η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαυστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24 ώρες. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
2: Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος?
3: Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
2: Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
3: Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως σε ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
4: Hey you, what do you want?
5: I want to see the sun.
4: You there?
6: An office with a beach view.
4: You?
7: A historical escape.
4: And you?
8: I want to taste real food.
4: All you want is Greece.
9: At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.

για 31 χρόνια. Το περιοδικό Εστιατόρ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Νταλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής,

ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των δωδεκανησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της δωδεκανησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου.

0: Είναι χαρά μας, κύριε Κασότη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
1: Καταρχήν, Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χειροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο. Το άλλο ήταν στο Harvard, στο Washington State. Το τρίτο ήταν στο Clinton, στο Tennessee. Και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Λος Άλαμος.
0: Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
1: Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσαν αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
0: Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
1: Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό της, αυτοί φτιάξαν ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στον Αγκασάκη. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
0: Ποτέ, ναι. Ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
2: Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!